0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Στο τσέλι τσέτρι. Κατρα FM. Съвременната хит музика.
2: This is good. This is good. Κατρα FM. Mixed vibes. 10. 9.